0: Ευρώπα ο Ντάνες.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored ORT.